Και όπως θα βρείτε σε λόγω, θα παρουσίασε μακέτη μου χαρακτήρα σε σύγχρονα διαλογικά ακόμα από New York City. Πάει η πίτσα φέλα παρκή Τσίνα. Ζωρα λέει σε κανένα κάτι που μου τρέχει, μη είπα να πάω τσέρι άλλο. Καμίνο μου να τι είπα να πάρει άλλο παρκή Βιμέσ. Κίτσα κρύ, ο παρατήρε, τζακαλε να και παρατήρε. Στο πασίρο με ασύμπηλα σε τιμωτή άλλο και μου χατσέλα σε 1970. Μη σε τα άλλα καμάτα σε κανένα κάτι που μου τρέχει, σε άλλο δίσκο εμάτα. Κακουά κουά New York City, κουά την αγαντζήρικα πάνε τσα Αμερικάνα. Λέχα λέ, κίτσα κρύ, ο παρατήρε. Άρτσα γι' άλλο, σύπο ωστιξ μαμπούσε rice.

Και εγώ σα ρέγγαλο καμίνο μονάτε με έναν γελο splash. Μόνο να και δεν τσάνταμ. Τάλε γελο καλ, she is my lover. Με η αρμαρό γενάμο τσέτσου, ρεβερτσι γελο λάζρα χαχούρι. Τάλε γελο καλ, don't hold her rough. Με η αρμαρό γελο καλ, να CJB. Τάλε γελο καλ, κετσό. Να μην κοιτάξω το ρατιλέ μου τσέτσου. Δίλε τσαρφέλα με ρίσα τσένα γελο και σε πέμα που χαρίγει. Μπελε γελο να κομμάτσου. Έχασα κοταρά μου ρόγια να γαούρα ενώ η αμποτάνο. Σω ραγορέ ρεντζερ κακάτα γελο ρελίμο ουρινγκ εμποφέλο. Με λέκα λόγο φέλο. Για τουλάχανγκ ενώ η αμνα. The beat goes on. Με τα φέλαν καν τηλεφέλε με καούρα ελε η αμποτάρο. Ραβερμανα γελο μου καμ σαν με κοτζέλο μα καούλα καν. Ούτα μου καν τα μνα γελο κακουάμ κουά δεμεν κακουάμ. KwaZulu-Natal me ebile go tla go thulana jalo Orlando Pirates ga mo jalo le Mamelodi Sundowns tla be ding khisana jalo magwafi me re re bona gore di tla tsama tsama ka jalo ntseng jang kan telefela 5 6 o'clock ar tla le pele mo ga tsho go re ka go ntse re go thube jalo ka mino monate me ke bona jalo Wilson Pickett wa tla jalo ka don't estimate the power of love dimela mo ga tsho